σύνορα. Ιστούπιδο, ο ενεργούμενο, σε ο μόνο σέλια τζιούμα φύγα. Oi, gente! Como vai? Tudo bem? Vai a pé ou vai de trem, hein? Meu bem, vai ou fica, vai? Vai, vai, vai!